Σε μένα μου φύγει, πιστεύω τώρα. Θα το κτυπήμα μου, να πλάνε φιόπι, θα πλάνε μέι. Θα το κάνει Γιάρκο, να πλάνε φιόπι, θα πλάνε μέι, να πλάνε. Τι λάστρας, λάστε μέι, έπλευτε μέι, δεν πένε κανένα μας, άκουσαν βόμπη κάνει ήρ. En we gaan ook eens verder met de bladen hier. Dus een hele goede avond. Ik zeg, blijf erbij. Dan mist u niets. Het is een vader en zoon hier. Van de doos zo mooi armen. Ik zeg, een hele goede avond. Goedemiddag.